την ανία. Θα πάω στην πολυσμανία. Νήσεις σε κλιματίες με παπάκια. Ξύλο σε επικίνδυνα παιδάκια. Έξτρα φράγκα από μπαράκια. Καλό παιδί, η μαμά το κάνει μάκια. Χακαζέ με οικοδόμους και με κνίτες σε πορεία. Τόβα σε μια πατρίδα με ιστορία. Από ένα άστρα θα υπακούω σε άστρα. Χοιρινό με πατάτες στη γάστρα. Σαν το ζωρό θα τιμωρώ με δερματινά και ζήτα. Ήμουν στο ζήτα, μπροστά μου όλη πίτα. Έχω πιστόλι και στολή, θα βρω γυναίκα. Ένας πολυσμένος μύθος σαν το Πέκα. Και στο σώμα ασφαλείας κάποιου επισήμου θα κρύβεται η γκέι ψυχοσύνθεσή μου. Τη δασκάλα που με χτύπαγε δεν θα κατηγορώ, αφού